Επίσης το μίντσι, ουάντι νέκι μαμόμι ακίλι μοτόμι, σιμονετσικά ο εκατοχουάντι, η πανκάλι, ρε τρουράλ το τόνι κάπα. Σιγουάλα, το χουάντι τι μητς παλέγουισε, η καίσικα παντάστα δε ιντερές, η τάνκα τόμι. Ασίκο τον άλλη, παρατυπίας μομάκο, σε τόμι, τε μητς πολογουά. Σιγουάλα, ουάν σιγκίστη, μου κρέδι το γρουπάλ, καματλέκτη σιγκιπίλι τόμι, λιλ πέσος, άστα διες μιλ πέσος. Σιγουέλι μοτόμι, κατοχουάντι. Σιτλάνο νότσα, είπαν τε πως νέκα, 77-1-118-25-35 1-77-1-242-6709 Chitech Pachalo, Ipan, Avenida Juárez, 1229, Colonia Centro, San Felipe, Orizatlán. Y Caltapúa, Mumuzla, Tenchicuayi, Cahuit, Le Inaloc, Huanti, Calzacua, Nahui, Cahuit, Lentiota. Sábado, Juan Domingo, y Caltapúa, Chicuayi, Cahuit, Le Inalzi, Huanti, Calzacua, Ome, Cahuit, Lentiota. Shimonech, Cahuit, Ipan, Cali, Red Rural Totón.